0: τοποθέτησε απλά τη σόδα όπως παλιά. Χωρίς την έννοια της σωστής της λέξης, είναι ισόμοιο υπεταληξίας. Γιατί μες στον τον παρόμα χάνεται και η ουσία. Και καταντάς να αναλύεις λέξεις οφκέρες με δίχως σημασία. Πάμε και κάτω μελάνο μουντσούρες στο χαρτί και κουκέρς. Και να σου πω και την αλήθεια, παραπάνω θα έπρεπε να μας κοφτεί η ανάταση του νου και η κατανόηση όσο γίνεται των πραγμάτων μέσα από τον που κάνουμε. Τροφή πρώτα για μας, να μάθουμε να κρατούμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια να ξεθολώσουν όσο προχωρά ο κύκλος σφίγγει και είμαι γέννη τον νου μπλόκο. Αλλά σας σήμερα με έναν τρόπο μαγικό ήρθε από μια άλλη διάσταση, μια ξαφνική αναλαμπή. Ήταν μια παιχνιδιά να πεταλούδα που μου είπε να την ακολουθήσω. Τρεις νύχτες σε ταλαιπώρησε με η χάμπιση της αλκοόλης. Κακός ύπνος, κακά όνειρα, στήθος, πέτρα, ξυπάσματα, ραχυπαλμίες. Μια γνώριμη κατάσταση που σε κάνει να εκτιμήσει γύρω που είσαι στην υγεία και τη σταθερότητα. Μα έλα που με τη σταθερότητα σφίγγει με γένειος που να σε πως σφίξει να κρεμάρεις. Με στούν τη ζάλινε ξύπνησα και είδα ένα βίντεο το BBC που με πήρε έναν ταξίδι μέσα σε 5 λεπτά από ένα πίκνικ στη Σικελία στο τέλος του σύμπαντος μας. Εκείνο που νομίζουμε τώρα ότι είναι το τέλος. Και πίσω, επέρασα από τους πλανήτες στον ήλιο, ευκήκα από το πλοιακό μας σύστημα και είδα τα άλλα γύρω μας. Και μετά ευκήκα από μια μαύρη τρύπα να ξεοπτώ γαλαξία και είδα τα δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες. Ενέρε, τζαμέ, γινώσαν και ρόδιν, τζαμέ. Ύστερα κόπηκε μου η όρεξη να πάω δουλειά και άνοιξε μου η όρεξη για κάτι που αναβάλω συνέχεια, κάτι που έμεινε μες στη ψυχή μου που τις ανθρώπινες εξορμήσεις. Τότε με τον Γιάνκο, τότε με τους πειραματισμούς, εμπήκαμε στο αυτοκίνητο και πια στο πάρκο της θαλάσσας. Πρώτα πέρασα από το σημείο που ο Γιάνκος άφησε την τελευταία του ανάσα και ζάμε στον άντα ποτέ κάμα από μέσα μου την πορεία, την τελική ευθεία. Στο πάρκο ενώ σχεδιάζα να με ευπατήσω στη λίμνη να αφήσα τα πόθηκια μου να με πάρουν που νομίζαν Τζίνα. Βγάζω τη φανέλα και νιώσω ξανά μετά από ένα μεγάλο σχημώνονται σε αχτίνες του ήλιου και το αερούιν πάνω στο δέρμα μου, ενώ ο ήλιος μας, το αστερούιν μας, που μόνος του με τους πλανήτες του, μες στο χάος, μες στο άπειρο, μες στο μαύρο άπειρο. Είδα τι γίνεται το νέο, το παιχνίδι της φύσης που κοντά απάψει. Μπήκα μες στην κήτη του ξερού ποταμού, μες στην ποταμού και περπάτησα και είδα τις ρίζες των ευκαλύπτων. Περπάτησα λολίων έτσι όπως ήμουν σχεδόν τρυπαρισμένος. Ήρθα πίσω στο αυτοκίνητο και κάτσα δίπλα στο παγκάκι και πια το τσάι μου. Πράσινο τσάι, καλό για την αποτοξίνωση. Τέλος πάντων, μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα πάνω στο κημητήριο. Αντίγρυψα για λίγο τον τάφο του Ιάνγκου Ιβρανών και έμεινα για λίγο και αμέσως σκέφτηκα διάφορα. Μπήκα στο αυτοκίνητο και βάλα Led Zeppelin το 3 και το τραγούδι That's the way, πάντα ήταν που τα αγαπημένα μου. Σταμάτησα στη φρουγαρία και πιάσα λίγα μήλα, καρότα, τζίτζερ για τσάι και μαύρο πιπέρι. Η ιδέα ήταν να πάω σπίτι να αφήσω τα πράγματα και να πιάσω το ποδήλατο να πάω βόλτα στην πορεία Λευκοσία και να δω την καθημερινότητα από εκεί. Έτσι έκανα, πέρασα από το στούδιο και άφησα κάποια πράγματα και μετά πέρασα το δόφραγμα νόη που της λίτρας επειδή είχε πολύ κόσμο να λάβω το λίτρα πάλας. Πέρασα εύκολα και μόλις επέρασα πιάσα τον παρσίν τηλέφωνο για να βρεθούμε για ένα τσάι στο χώρο πολλό και να τα πούμε λίγο. Σαν πιέντα πάνω στο ποδήλατο κατέβηκε μου ψηλά ένα σύννεφο και σταμάτησε με. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο ούτε ήξερα ότι τα σύννεφα μιλούν. Αλλά αλήθεια μίλησε μου στη γλώσσα του και με μοναφικό πάνω του να με πάρει ένα γυρό. Ξυπάστηκα, αν ήξερα ότι τώρα συνέβαινε στα αλήθεια γιατί μου σε κάποιον που τα περίεργα όνειρα. Τέλος πάντων είπα σήκημε πότε να σου συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Είναι σίγουρα κάτι μόνο στη φαντασία σου θα μπορούσε να υπάρχει. Και όμως ήταν και μπροστά μου. Εμείνε και ο κόσμος και θεωρούσε μας. Χασκιάστηκε μια κυρία που στην ώρα μας ήταν να παρκάρει. Ένας γέρος που γυρώθανε έναν έμερος κάτι μου στα καλλιές φοητσάρικη τύπη. Άρα είναι μόνο εγώ που το ζούσα. Έστειλα ένα μήνυμα του Μπαρτσίνο ότι έτσι θα πω τελικά να το εύρω και ευκήκα πας στο σύνταφο να δω πού είναι βάρη. Ήταν ευγενικό να αλλάζει αρκετά μυστήριον και απότομο. Κατάλαβα αμέσως ότι το δεν ήταν από στα άλλα σύννεφα. Και καλά καλά το χρώμα του δεν μπορούσα να διακρίνω. Ήταν άσπρο, ήταν μαύρο, ρε κουβάλα βροσίν, ένιχεν. Ευκάλε με ψηλά και είδα την παλιά Λευκοσία που ζυπάνε. Τους ανθρώπους που περπατούσαν μες στις γειτονιές, μιας στους μίτσους που σχολάναν. Τις ελάνες με τις κουφάκια ήταν μέσω κρεμισμένα σπίφια. Κάτι εκεί που τσεκάτι διαλυμένες πολυθρόνες, κάτι ιδιωτικές στοές. Επήρε με, έφερε με, έπαιξε με και γέμωσε με ενθουσιασμό και περιέργεια. Πρέπει βέβαια να παραδεχτώ ότι σε φάση φοβήθηκα λίγο και παρανόησα. Αλλά ευτυχώς έτσι ξαφνικά πως με πιάσαν και ευκάλε με ψηλά. Έτσι κιόλας με εξαπόλυσαν, είπε μου ένα γλύο ρογιά και χάθηκε ψηλά. Ένα να θωρώ πάνω, δεν κατάλαβα τίποτε. Και ξανά, δεν ήμουν σίγουρος αν έτσι μου ήμουν και ήταν όνειρο ή αν έγινε και στα αλήθεια. Αν έγινε τον κάτι τέτοιο πιο παλιά που ήμουν πιο μητσής, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να πελάνω και να μείνω για πάντα ζαμέ. Προκάλεσα το εγώ και ήρθε και βρεμέ, ήταν τυχαίον της κατά. Επίγεν και σταθερότητα επί ανούλα. Πάντως μόλις έφερα λίγο τον νου μου, έπιασα το ποδήλατο και βούρισα στο δόφραγμα. Επέρασα και ήρθα μέσα στο στούδιο μου και γράφω την ιστορία για να σιγουρευτώ αύριο ότι πραγματικά γίνηκε. Και ακόμα η ώρα 2:30.
1: 1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσωμα του γιατρού. Εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτώσεις.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

Σκιές γλιστρούν, λογιά και εικόνες. Καρασκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών

Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τόσ στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat, αποστεωμένα πόδια.

μελωδί, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή, ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου, μέσα σε έγχρωμα καντράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας, μια άσκηση φυσικής άλυπη. Και εμείς πίσω από ένα παραβάν, πάνω σε ένα πλακάτ ιδιοφυής παράλυτη, άγρια κληρονομιά της κυβωτού του Αραράτ, Θεέ μας υπολογιστή, εννοούμε να σε περιμένουμε για τη λειτουργία, σε τροχιά οριστική, διαστρική, έστω και ασύλληπτη.